είναι που περιφέρεται στα αρχαιρία αντικών πεκένιων. Και από ένα μπάνιο, από ένα μπάνιο, και μα την πέρα, για να έντονο κουδικά και την Αμερική. Και τον πιατήγικο, αλλά από ένα μήνα το πάνω, κάρμα έντονο και ο πάνω, ριό, αφιάρε το μήνα. Το μήνα το μένει, ο πάνω έντονο και το πιγό μα έντονο. Και αμερικά, το πάνω έντονο. Για τα κανένα όμορφα, για να μην έχουμε

0: με διελέρα μου έχω κοτρέ. Εγώ το πράγμα μου κάνει. Μη γύρω με πέντε. Μη πέντε ρόμα. Οκ. Μα κάνει με πέντε ρόμα. Πέντε ρόμα που κάνει. Τι τι και μόνο με πέντε μου τσάκι μπράμο. Βάλω πω παντάρο. Ιγουάνο διάρο. Μα πάνω άντε που πιάνω να τα πιάνω.
1: Yes. Good job. Okay.